And that was the beautiful Tata and Konstantinos Panzis, Akis Dihimos, από σένα θα πάω. And before that, είχαμε το καλύτερό μου, Στέφανη Κράσα. Ακούτε την ελληνική εκπομπή με την Μαρία Μαΐ στο Radio Northern Beaches στους 88.7 και 90.3 FM. Μας βρίσκετε και στο rnb.org.au αλλά και στην εφαρμογή Community Radio Plus στο κινητό σας και μπορείτε να μας ακούσετε οπουδήποτε να είσαι όλη στη γη. Τώρα θα ξεκινήσουμε με τα παράπονά μου. Κατερίνα, τι παράπονα έχεις?